Εδώ είναι ο Τσάλι XCX, σήμερα με το κάνει ένα φίλο του Βρόκο σε μια στολάκ. By the Wink Wink. Θα σου μάθω στα πνευματικά, ξέρω, μα είναι κάτι που έχει σε μια πρασκιά τελάκ. Να το μάθω το ρόκι, θα φέρω μια στιγμή μου ο Τεστ Μάους. Το είναι τελάκ for fame, ο Τερόνο έχει βρει μια όπραντα, ο Τιβερ Μάουρον. Μετά τερ thinking track on his pockets.